άλλο εαυτό της. Τον προστατεύει, τον γνωστοποιεί, αντιγράφει και αντιδρά στην αντιγραφή. Όταν αγαπάμε, μοιράζεται μαζί μας ό,τι να είναι. Και όταν γινόμαστε καθρέφτες σκοτεινοί, διεκδικεί το είδωλό της. Με αντίρροπες βελόνες πλέκει τον ανοίξεών της, το μεθυστικό χιτώνα, και για το χειμώνα το πιο βαρύ.